0: Αλό παρονάρε.
1: Αλό μαφράτε εγκομμά γίνητο.
0: Άρα τι μαρά άντρο τώρα να είναι.
1: Ρουμπιανά Μέγκη, Λουίς Μέγκη, Γονοκαμακόνια, Τσίμα Κράτη.